προσφαγήν ελκόμενον, οικολούθη Μαρία, τριχωμένη με θετέρων γυναικών, ταύτα βοώσα, πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά, κακήν εις πέβδης, είναι εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις, συνέλθος η τέκνον ή μήνος η μάλλον, δώσμη λόγον λόγε, μη σιγόν παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε, και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερθύ και περί ημάς παραπήρω σου ευσπλαχνία Χριστέ.

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευαρέθητος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμαση τους τρισπέδας και δανείτων Βαβυλώνια, Βροδιέτων, Λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπής σου ευλόγησο. Αμήν. Ευλαβάνοντας Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και υπαθέν Μαρία Σάφια προετέψε παρά το Σοντούλο, και εις μνημόσυνο των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της και της σύναξεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Πανά.

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς. Εις απόλαυση και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμαση τους τρισπέδας και δανείτων Βαβυλώνια, Βροδιέτων, Αμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπής σου ευλόγησο. Αμήν. Σε καταβάνοντας Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και υπαθέν Μαρία Σάφια προετέθησε παρά το στον δούλο, και εις μνημόσιν ότρων ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσκουδε αγαθέτης ευθρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της επισύναψεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

περιθύνε της πνευματικής φωνής, της ενσίαγα λιάσεως και εξομολογήσεως, αλλά εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες εν τις καρδίες ημών και εν το στόματι ημών σύ το Θεό, της παραχού σωτηρίας τη χήνη μας, όπως και ήχου των εορταζόντων εν ουρανής απολάβει νέον ίος αξιοθόμενο.

Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, μετασαρκός επιφυτίσας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς Αυτόν και εκτιμένη. Όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήστα, και μεταστάσαν είναι εν ουρανής,

Του φως του κόσμου ο Χριστός, ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα, αγάπησε το φίλτρον, το αναπόσπαστον σεμνή, πρώτη εμφανίζει αυτόν σι αναστάσεκ του μνημείου, όχι στα ελθούσι μεταμύρων και προσιούσι συνδάκριση του απροσπελάστο. Και αυτός η αμοιβόμενος στην του πνεύματος θείαν ενέργειαν δωρείται και την προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζει στη βουλή και πέμπει δε σε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε. Διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησία.

Τη 23η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου και πανεφήμου μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτε τέσου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησες άπτου Μαρία, δευτερή Μαρή μη στενικάδη Μαγδαληνή. Τες αυτής Αγίας πρεσβεία,

συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν υψώθη και θρύνει πάσα ηχτήσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος σας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά ιόχθησαν και σώματα ηγέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

την Θεόσωμοντα φύγγετην εις άδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών,